Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

φωτιά στα χέρια, με τον ήλιο στην καρδιά. Τα δικά σου καλοκαίρια με έχουν

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: θα μου βρει.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: μαζί σου.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy.

αγάπη στα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ.

0: κοιμάμαι.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

δεν κάνω κι αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αγαπάω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλησπέρα από γύρω σε όλο τον κόσμο. Τώρα η πρώτη βροχή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Γι' αυτό προσέχετε στη διαδρομή σας, μην τρέχετε γιατί υπάρχει ολισθηρότητα στους δρόμους. Δεν έχουν εξαπλωθεί οι δρόμοι και είναι ολισθηροί, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, Καταρίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Χρήστο και Γρηγόρη στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κυρίες. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Μας ακούτε και από το www.voutospress.gr. Και ραδιοφωνικά από τους 90,8.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κ. Κουρούκλης Γιάννης, εκπρόσωπος Λαϊκής Σπήρασης στον Δήμο Αργοστολίου, επικεφαλής, και του λέμε καλό μεσημέρι. Χειμωνιάσαμε, βροχές.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούτου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, μπήκε το φθινόπωρο όπως φαίνεται.
0: Μπαίνουμε στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Είπα να υπάρχει μια προσοχή στην οδήγηση, γιατί υπάρχει ολισθηρότητα στους δρόμους. Λέω ότι δεν έχει καθαρίσει ο δρόμος και θέλει με ιδιαίτερη προσοχή να μην έχουμε κανένα ευτράπελο. Γιατί είχαμε και πολλά δυστυχήματα λόγω της οδικής μη καλής ασφάλειας. Έτσι, το οποίο το παραδέχονται οι έχοντες στην εξουσία και την καρέκλα, αλλά δεν το διορθώσανε, κύριε Κούρκλη. Να ξεκινήσω με αυτό.
1: Το οδικό δίκτυο το οποίο έχουμε σε όλα τα επίπεδα, και στο επαρχιακό και στο δημοτικό και στο αγροτικό.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν ευθύνες σε αυτό το θέμα που είναι επικίνδυνο. Δεν πρέπει κάποιοι να πάρουν θέση και να ολοκληρώσουν αυτή την επικίνδυνοτητα. Δηλαδή ρίξατε πίσω μέσα στα Αργοστόλη. Έχουν ανοίξει λακκούβες, πρέπει να διορθωθούν τα κακώς κείμενα που έγιναν από τις εργασίες. Δεν έχει ξεκινήσει. Πότε τώρα που χειμωνιάζει δεν μπορεί να ρίξουν πίσω. Όλο το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε να διορθώσουμε αυτά τα κακά. Στο Λιξούδη τα διόρθωσαν. Εδώ γιατί δεν τα έχουμε διορθώσει. Εδώ στη Μητρόπολη το ξέρετε, γιατί είναι και η περιοχή σας. Σκοντωνόμαστε κυριολεκτικά από τις λακκούβες που έχουν ανοίξει.
1: Ναι. Καταρχήν να πω το εξής, ότι ούτε και στο Λιξούρι τα έχουν διορθώσει.
0: Α, πρόσφατα ορισμένα δηλαδή, προχθές, έτσι, κατάλαβα.
1: Ναι, είχανε προχθές συνεδρίες.
0: Ναι, γιατί έβγαλε η Λαϊκή Συσπήρωση ανακοίνωση, θα έχω τον κύριο Βαγιάννη αύριο.
1: Θέμα, βέβαια, είχε φέρει θέμα η Λαϊκή Συσπήρωση, ναι. Είχε φέρει θέμα με εισήγηση για την πορεία της αποκατάστασης και του επαρχιακού και του δημοτικού οδικού δικτύου στο Λιξούρι. Και από αυτά τα οποία έχω ενημερωθεί και εγώ, και εκεί πέρα υπάρχουν σοβαρά θέματα. Καταρχήν μιλάμε για ένα έργο το οποίο η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης ήταν, αν θυμάμαι καλά, το Μάιο του 24. Υπάρχουν διάφορες παρατάσεις και εκεί πέρα. Υπήρχαν σημαντικά και υπάρχουν, όπως καταγγέλθηκε και όπως αποδείχθηκε και από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, σημαντικά τμήματα και στο επαρχιακό και στο δημοτικό οδικό δίκτυο που είναι ακατασκεύαστα. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις σε σημεία που δεν προβλέπονταν στη σύμβαση, υπάρχουν σε άλλα σημεία που προβλέπονταν και δεν έχουν γίνει, δηλαδή επιλεκτικά γίναν κάποιες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν και με παραδείγματα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρατηρήθηκε και εκεί, όπως και εδώ σωστά λέτε στο Αργοστόλι, ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα των ασφαλτοστρώσεων οι εργασίες έγιναν όχι όπως ακριβώς περιγράφονταν στη σύμβαση και στη μελέτη.
0: Το ίδιο έχει γίνει κάτι πριν μας ολοκληρώσετε. Ο εργολάβος πληρώθηκε, παραγήθηκε το έργο δηλαδή, ολοκληρώθηκε.
1: Το έργο δεν έχει παραλυφθεί, από όσο ξέρω.
0: Άρα παραμένει σε κρεμότητα.
1: Ναι.
0: Οι διορθώσεις αυτές που πρέπει να κάνει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν εμφανείς κακοτεχνίες. Εμείς το έχουμε καταγγείλει και μέσα στο Δημοτικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά και με εισηγήσεις και με τοποθετήσεις μας. Ούτε η απόκριση έγινε σωστά της παλιάς ασφάλτου, ούτε η ρήψη εν πάση περιπτώσει της καινούργιας ασφάλτου, και νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές. Δηλαδή στους δρόμους περπατάς και βλέπεις πέρα από τις λακκούβες που έχουν ανοίξει. Οι λακκούβες έχουν ανοίξει.
0: Οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες.
1: Που είναι άκρως επικίνδυνες και είπατε για τη Μητρόπολη, αλλά είναι και στη Λεωφόρο Σουηδίας, στο ύψος του νοσοκομείου και σε πάρα πολλά σημεία όπου υπάρχουν τέτοια θέματα. Βλέπεις ότι ο ασφαλτός έχει ουσιαστικά έχει σβολιάσει και έχει μεταφερθεί στις άκρες του δρόμου. Έχουν γίνει δηλαδή γίνει σωρός από σβόλους, από ασφάλτου και τα λοιπά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι εμφανής δηλαδή.
0: Αυτό σημαίνει τώρα με τις βροχές θα δημιουργήσει πρόβλημα στις αποχετεύσεις που θα πάνε τα χώματα και θα βουλώσουν. Έτσι.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν χρειάζεται...
0: Και ήδη έχουμε ξεκινήσει να καθαρίσουμε τις αποχετεύσεις των ευρύων ελάτων αυτή τη στιγμή πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες βροχές. Γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν θα πάει και καλά ο καιρός.
1: Ναι.
0: Έχουμε τις φωτιές, έχουμε όλα αυτά. Έχουμε πάρει μέτρα για τις φωτιές που εκαήκανε τα χωριά.
1: Βέβαια, αυτό ήθελα να
0: πω. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
1: Τώρα που φτάνουμε στη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, που δεν πάρθηκαν όλα αυτά τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν για την αντιπυρική προστασία, από το καλοκαίρι.
0: Γιατί ξέρετε τι θα κάνουν, κύριε Κουρόγλια, θα πούνε, α, κύριε Κουρόγλια μου και κύριε Σάκη μου, δεν είμαι αρμόδιος, γιατί μου λες εμένα να φτιάξω, πρέπει να φτιάξεις περιφέρεια. Η περιφέρεια θα πει δεν μου θέλουν να στείλει λεφτά η πολιτική προστασία. Και πάει λέγοντας, γιατί εσείς το καταγγέλλετε κάθε χρόνο για την πολιτική προστασία ότι δεν έχει λεφτά. Αλλά και που το λέτε, μήπως κοκκινίζει κανένας. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν είχαμε πολιτική προστασία, δεν θα κυγόντουσαν ούτε τα δάση, ούτε μετά θα είχαμε τις κατολιστήσεις και τις καταστροφές.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι
0: το εάν, πάντα.
1: Είναι όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, γιατί μιλάμε για την πυρική προστασία, για την πλημμυρική προστασία, για τη σεισμική θωράκιση κτλ. Όλα αυτά πάνε μαζί. Και σε όλο αυτό βεβαίως το μότο που υπάρχει της κυβέρνησης και κατ' επέκταση βεβαίως και της περιφέρειας και του Δήμου, γιατί μαζί πάνε αυτά, είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν δίνονται χρήματα.
0: Και τα καμαρώνιονται φέτος και έκανα λιγότερα από άλλες χρονιές. Είναι δικαιολογία αυτή η
1: κυβέρνηση.
0: Καταλαβαίνετε τι είπε το κράτος. Ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δεν έκανε τόσα στρέμματα.
1: Ναι, επίσης έχει φτάσει τώρα να λέμε ότι κάηκαν λιγότερες χιλιάδες στρέμματα από
0: ό,τι πέρα. Ναι, αλλά κάηκαν εκεί που πρέπει να πάνε κάποια πράγματα που πρέπει να τοποθετηθούν για να μην λέμε ονόματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, και ή μπορεί να ακούσετε να λένε ότι είχαμε και λιγότερους νεκρούς από όσους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό φυλάει.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Είχαμε λιγότερους νεκρούς. Είχαμε ανθρώπινες ζωές, δεν είχαμε. Τα ξεχάσαμε. Τους πιλότους, ξεχάσαμε τους πυροσβέστες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έλεος. Πέντε άτομα, πέντε άτομα από εκεί. Και δύο οι αεροπόροι μας αυτά. Λίγοι είναι. Οι θάνατοι που είχαμε φέτος. Άδικοι θάνατοι, έτσι. Άδικοι θάνατοι. Άδικοι θάνατοι από αμέλεια και από ανοργανωσιά. Δεν σκοτωθήκαν οι άνθρωποι υπέρ πατρίδος. Σκοτωθήκαν από την ανοργανωσιά όπως χάσαμε και αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπητό μας τραγουδιστή, από το κράτος, το οποίο δεν ελέγχει αυτή ακριβώς την παρανομία και αυτά τα έσχη που γίνονται. Δηλαδή, τι θα γίνει, ποιος μας προστατεύει, κύριε Κουρούλη, μπορείτε να μου πείτε, που είστε και νομικός.
1: Εγώ θα κάνω ένα γενικό σχόλιο, γιατί όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Και ο κοινός παρανομαστής λέει ότι όλα αυτά που είναι πραγματικές ανάγκες του κόσμου, του λαού, είναι λαϊκές ανάγκες αυτά. Δηλαδή να είναι προστατευμένη η ζωή του, η σωματική του ακαιρεότητα, η περιουσία του. Είτε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει αντιπυρική προστασία, είτε ότι πρέπει να έχει αντιπλημμυρική προστασία, ή να έχει ασφαλές οδικό δίκτυο για να μπορεί να κυκλοφορεί, ή να πάω παραπέρα να έχει νοσοκομεία, υγεία, να έχει παιδεία κτλ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Και ο παρανομαστής αυτός είναι αυτή η πολιτική η οποία ασκείται από την κυβέρνηση αυτή τη σημερινή και από τις προηγούμενες βεβαίως η ίδια πολιτική ασκούνταν και κατ' επέκταση από τις περιφέρειες και τους δήμους, όπου δεν προτεραιοποιούν όλες αυτές τις ανάγκες του λαού, δεν δίνουν τα χρήματα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες, γιατί ξέρετε τίποτα δεν γίνεται μαγικά. Πρέπει να υπάρχουν χρήματα,
0: ναι,
1: χρηματοδότηση,
0: ναι,
1: πρέπει να υπάρχει προσωπικό για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά. Δεν προτεραιοποιεί λοιπόν αυτό το κράτος, αυτό το εχθρικό κράτος λέμε εμείς, το αστικό κράτος, αυτές τις ανάγκες. Χρήματα βεβαίως υπάρχουν, γιατί όλοι κρύβονται στο ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μας δίνουν χρήματα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, ούτε για την περιφέρεια, ούτε για το Δήμο είναι δικαιολογία, γιατί αν δεν σου δίνει χρήματα το κεντρικό κράτος, εσύ σαν δήμαρχος ή σαν περιφερειάρχης, η θέση σου είναι, λέμε εμείς, να διεκδικήσεις απέναντι στην κεντρική εξουσία, να ζητήσεις, όχι να έχεις μόνο αρμοδιότητες, αλλά να ζητήσεις να σου δώσουν και πόρους και χρηματοδότηση και...
0: Ναι, αλλά δεν ζητάνε, δεν μιλάνε. Από τη στιγμή που δεν μιλάνε, επαναπαύεται το κράτος και σου λέει είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης αυτά, άστα, δεν θα φωνάξουν.
1: Είναι η βολική δήμαρχη, η βολική τοπική διοίκηση που λέμε εμείς, η βολική περιφερειάρχης, οι οποίοι ουσιαστικά...
0: Ναι, αλλά είναι λεφτά που τα δικαιούνται, κύριε Κουρούλη. Τα λεφτά αυτά τα δικαιούνται τα πηγή αυτοδιοίκηση. Δεν μας κάνουν χάρη.
1: Βεβαίως, χάρη καμία δεν κάνουν.
0: Α, μπράβο, για να τα λέμε.
1: Πληρωμένα χρήματα από όλους.
0: Γιατί ο λαός θα πληρώνει αυτά τα λεφτά. Ο λαός, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι πάντες. Δεν μπορεί να βάζει φόρους στα ξενοδοχεία και τα λεφτά αυτά να μην είναι ανταποδοτικά στον τόπο μας και να τα παίρνουν αυτοί και να τα τσιμπώνουν.
1: Είναι χρήματα που τα πληρώνει ο λαός από την άμεση και έμεση φορολογία.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάει κανένας όμως όπως βλέπετε, δεν σηκώνει κανείς κεφάλι.
1: 55 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα του κράτους, είναι στον κρατικό προϋπολογισμό από την άμεση και έμεση φορολογία που πληρώνουμε όλοι μας. 13 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το περσινό πλεόνασμα του 2025.
0: Και πού πήγε αυτό το πλεόνασμα?
1: Έχουμε,

0: Τα δεις που λέτε.
1: Βέβαια, τα δεις. Ένα δεύτερο κομμάτι πήγε σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους όπου δίνουν για αναπτυξιακά κίνητρα κτλ. Και φοροελαφρύνσεις. Και πήγε και ένα κομμάτι για την πρόωρη αποπληρωμή του κρατικού χρέους, γιατί έγινε και αυτό, πρόωρα να αποπληρώσουμε ένα κομμάτι του, ένα τμήμα του κρατικού χρέους. Ένα χρέος το οποίο δεν είναι του λαού, δεν το έχει δημιουργήσει ο λαός, δεν ευθύνεται ο λαός,
0: ναι, για
1: να το
0: αποπληρώσουμε
1: πιο γρήγορα για να μπορεί να δανείζεται το κράτος, δηλαδή επιχειρηματική όμως,
0: ναι, με μικρότερους όρους.
1: Και μετά όταν φτάσουμε στο να μιλήσουμε ότι ανοίγουν τα σχολεία και έχουμε λήψεις, ότι τα νοσοκομεία μας έχουν λήψεις, ότι το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο, ότι δεν έχουμε αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική προστασία κτλ. Και ό,τι άλλες κοινωνικές ανάγκες υπάρχουν, τότε μπαίνει ο κόφτης, μπαίνουν τα κοστολογημένα προγράμματα, μπαίνει ο κόφτης, μπαίνουν όλα στην κλίνη του προκρούστη, να το πω έτσι, και σου λένε εδώ δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Ναι, όταν λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι έχω 78.000 για τα σχολεία.
1: Ναι, αυτό...
0: δεν έπρεπε να σηκώσετε επανάσταση με την καλή έννοια και να πείτε
1: αυτό.
0: Κύριε εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Εμείς,
0: γιατί
1: εμείς,
0: δεν φωνάζει ο δήμαρχος και να πει θέλω λεφτά για τα σχολεία.
1: Γι' αυτό λέω ότι η δημοτική αρχή αυτή και οι άλλες δημοτικές αρχές αλλά και αυτή εδώ του Αργοστολίου είναι ουσιαστικά συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής, γιατί όταν έρχεται...
0: Είμαι πιο κοντά στο ακουστικό κύριε.
1: Όταν έρχεται ο βουλευτής του νομού, ο κυβερνητικός βουλευτής και πανηγυρίζει με ένα διθυραμβικό δελτίο τύπου.
0: Είναι ευχαριστημένος δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, 78.000 ευρώ για να αντιμετωπιστούν τα θέματα επισκευών συντηρήσεων των σχολικών μονάδων του
0: Δημοτικού. Και όχι μόνο, έτσι. Και όχι μόνο.
1: 115.000 ευρώ περίπου για όλο το νομό και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη για τόσα σχολικά κτίρια και πανηγυρίζουν για αυτό το ποσό που δεν αντιστοιχεί ούτε ένα χιλιάρικο σε κάθε.
0: Για ένα σχολείο. Για ένα σχολείο δεν φτάνει.
1: Βεβαίως, που δεν μπορεί να κάνεις καμία παρέμβαση και πανηγυρίζει ο κυβερνητικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό, αλλά και που ο Δήμαρχος δεν λέει τίποτα γι' αυτό.
0: Μα
1: και ανοίγουν τα σχολεία με τόσες ελλείψεις όσον αφορά θέματα επισκευών και συντηρήσεων, τότε και ο Δήμαρχος είναι συμμέτοχος σε αυτή την πολιτική.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, εμείς συμπτέμε, εμείς οι πολίτες, εμείς οι πολίτες όμως, εμείς οι πολίτες συμπέντε το
1: πληρώνουμε.
0: Γιατί δεν το φτιάνετε κύριε Κουρούγκλη και το χρησιμοποιούν για αλλότερους σκοπούς, ενώ ο σκοπός του είναι για το ειδικό σχολείο και για τα παιδιά, μπορείτε να πείτε.
1: Ναι, σας πω.
0: Και έχετε επανεπαφή και καταλήψατε το κεγαμέα παράνομα και έχετε εκεί το σχολείο και δεν μιλάει κανένας.
1: Ακούστε, θα σας πω. Καταρχήν...
0: Επειδή μιλάμε για σχολεία δηλαδή.
1: Επειδή χρησιμοποιείτε δεύτερο πληθυντικό, έχετε επαναπαφή, το είπατε και πριν για τις ασφαλτοστρώσεις, έχετε ψηφίσει. Εμείς να πω ότι αυτά τα έχουμε αναδείξει ως προβλήματα, τα έχουμε καταγγείλει, τα έχουμε καταψηφίσει, έχουμε πάρει σαφή θέση. Παλεύουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, βεβαίως και με τις αδυναμίες που έχουμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Δηλαδή η υπόλοιπη αντιπολίτευση συμφωνεί με όλα αυτά, λέτε. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση συμφωνεί με αυτά.
1: Θα τους ρωτήσετε να δείτε τι θέση έχουν.
0: Ρωτάω δημόσια να μου απαντήσουν.
1: Θα σας πω, αλλά νομίζω...
0: Γιατί δεν έπρεπε να βγάλουν ανακοινώσεις.
1: Θα σας πω ότι και στο ειδικό σχολείο των Περατάτων που μεταφέρθηκε στο Κεκικαμέα υποτίθεται προσωρινά, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις είχαν ψηφίσει υπέρ μαζί με τη Δημοτική Αρχή που το εισηγήθηκε. Οι μόνοι που είχαμε καταψηφίσει και είπαμε ότι το Κεκικαμέα είναι
0: ένα κτίριο. Μπράβο τους.
1: Και για άλλο λόγο. Και το βεβαίως το ειδικό σχολείο των Περατάτων χρειάζεται ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο και κτίριο που να
0: αντιμετωπίζει τις πραγματικές
1: ανάγκες. Και όχι το Κεκικαμέα το οποίο έχει φτιαχτεί για να καλύψει άλλες ανάγκες.
0: 200 παιδιά, τα οποία είναι στα σπίτια τους τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά που γίνονται σήμερα, νομίζω ότι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, όλες τις υπόλοιπες παραδείγματα.
0: Γιατί το ΕΚΑΠ που είναι μέσα έχει καμία δουλειά. Οι αποθήκες σε κάτω το υπόγειο που έχουν βάλει τα σχολικά βιβλία έχουν καμία δουλειά.
1: Δωρήθηκε και το ακίνητο και φτιάχτηκε και χτίστηκε και φτιάχτηκε για να καλύψει τις ανάγκες.
0: Επειδή ο κ. Μαρτίνης έγινε το καλό παιδί, επειδή ανήκει στο νοσοκομείο, πάρτε και μπείτε μέσα όλοι και καταστρέφτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα κύριε Κουρούγκλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, χύσαμε αίμα οι γονείς εμείς για να φτιάξουμε αυτό το κτίριο. Το οποίο κτίριο αυτό δεν έχει φτιαχτεί σε όλη την Ελλάδα. Λίγα κτίρια χτίστηκαν αυτού του είδους. Και να έχουμε αυτή την κατάδια, αυτή την εποχή και να μην κοκκινήσει και να μην μιλάει κανένας. Ούτε και αντιπολίτευση όπως μου είπατε. Από εκεί πέρα με συγχωρείτε, τι σεβασμό έχουμε στα παιδιά αμαία.
1: Κανένα.
0: Μπορώ να μάθω. Κανένα. Το ξέρω ότι δεν έχετε κανένα.
1: Από την επίσημη κυβερνητική πολιτική και όχι
0: μόνο. Μπράβο τους.

0: Θα καμαρώνουν. Αλλά όταν θα έρθουν οι εκλογές θα έρθουν να χτυπήσουν τις πόρτες για να μαζέψουν τα ψηφολάκια τους, έτσι.
1: Αυτό λέω λοιπόν ότι
0: και την ευαισθησία τους.
1: Πρέπει να βγάλει τα
0: συμπεράσματα. Και πρώτος ο βουλευτής, γιατί άλλα μου είχε υποσχεθεί ο βουλευτής για το Κεκαμέα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε που έχει καταντήσει ο Κεκαμέα και ενώπιον Προέδρου Δημοκρατίας και ενώπιον της κυρίας, πώς τη λένε, την Κεφαλονίτσα που ήταν υπουργός τότε.
1: Ναι.
0: Του Καμπάτου της λοιπόν, Γενής.
1: Ναι, η κυρία Φωτίου.
0: Η κυρία λοιπόν, Φωτίου ακριβώς. Λοιπόν, μην μου λέτε τώρα, δηλαδή έχουμε κάνει αγώνες, έχουμε χύσει αίμα για αυτό το κτίριο και το βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση. Και μας πιάνει η καρδιά μας χειρολεκτικά.
1: Υπάρχουν τόσες ανάγκες που
0: να είναι τα παιδιά μέσα στα σπίτια κλεισμένα, γιατί αυτοί έτσι το θέλουν. Ναι. Δεν πάει κύριε Κουρούγκλου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή. Έλεος πια.
1: Για αυτά πρέπει και ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα.
0: Τι να κάνει πρέπει, ο κόσμος, έχει τόσα προβλήματα, 15 του μήνα φτάνει και δεν έχει να φάει, το ξέρετε.
1: αυτό που λέτε. Με αυτό που
0: πλουτίζουν τα σούπερ μάρκετ γιατί έχουν σκροκέρδια και δεν ξέρουν τι κάνουν εκεί μέσα και ο κόσμος πεινάει. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Πού να τα δούνε με τέτοιους μισθούς που έχουνε.
1: Αυτά κύριε Βούτο που λέτε βεβαίως και είναι σωστά και έχουν σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Και το ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα και η ακρίβεια την οποία...
0: διαβάσατε με την υπογεννητικότητα τι γίνεται. Διαβάσατε πόσοι θα είμαστε. Τα έχω δημοσιεύσει τα άρθρα αυτά. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, επίσημα το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι κλείνει το Πανεπιστήμιο. Τελείωσε. Και μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, μου πεις θα μου κάνει παιδιά. Και παιδιά θα μας τάξουνε και σχολεία θα μας τάξουνε τώρα με τις εκλογές και το δρόμο θα μας φτιάξουνε και όλα θα μας τα φτιάξουνε. Και μετά όταν φύγουνε τα ξεχνάνε όλα. Γιατί περνάνε τη θάλασσα και τους πέφτει το σημείο μας στη θάλασσα και το χάνουνε. Αυτό είναι. Εδώ και 40 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, 45, τα ίδια πράγματα ακούω κύριε Κουρούγκλη. Δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Πέστε μου κάτι που έχει διορθωθεί. Γιατί μαζί τα παρακολουθούμε, μαζί τα λέμε και που τα λέμε μήπως κοκκινίζει κανένας. Δεν ξέρω δηλαδή. Έχω φτάσει σε ένα σημείο αγανάκτησης. Σας μιλάω ειλικρινά. Και σήμερα να το πάρουμε και πολιτικά το θέμα τώρα, να το συζητήσουμε και από την πλευρά της Λαϊκής Σπήρωσης. Βγήκε σήμερα, αποφυλακίστηκε ο κ. Κασιδιάρης και έκανε δηλώσεις ότι επιστρέφω με ένα ισχυρό εθνικό κόμμα. Ναι. Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία, είδατε τι γίνεται στην Ιταλία, είδατε τι γίνεται στη Γαλλία. Θα έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις μετά.
1: Κοιτάξτε.
0: Και καταλαβαίνετε που θα καταντήσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Όταν έχουμε επέτειο του φασισμού των Γερμανών, ναι, που σκοτώσανε τόσους Κεφαλονίτες αγωνιστές και ναι, τους πατεράδες μας που πολεμήσανε για να έχουμε ελευθερία τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέτε βεβαίως είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και μάλιστα τυχαίνει, συμπίπτει ουσιαστικά η αποφυλάκηση Κασιδιάρη με την επέτειο που συμπληρώνεται την Παρασκευή με τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού του Παύλου του Φίσα.
0: Γιατί και όχι μόνο.
1: Τρία χρόνια,
0: και όχι μόνο.
1: Έτσι, οι χρυσαυγίτες ήταν αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Αυτό ακριβώς πρέπει να σημαίνει ένα καμπανάκι ουσιαστικά και βεβαίως εδώ για την Κεφαλονιά η οποία έχει αυτές τις ριζοσπαστικές παραδόσεις. Είμαστε ένας νομός, είμαστε ένα κομμάτι γης όπου έχει δώσει αγώνες, όπου είχαμε τα Αργύνια, όπου είχαμε τα Μουζακάτα. Και τυχαίνει η συμπίπτει ουσιαστικά η συμπλήρωση των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Φίσα με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Να πω και ούτε το εξής, ότι καταρχήν δεν είναι καθόλου τυχαία, να το πω έτσι, η προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται πολιτικής επανεμφάνισης και υπερπροβολή, γιατί κάποια, όχι όλα, αλλά κάποια μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης... Όλα τα κανάλια, πριν από λίγο έγινε ζωντανή σύνδεση, όλα τα κανάλια, όλα.
1: Το ναζί εγκληματία Κασιδιάρη με αφορμή την αποφυλάκησή του, εμείς λέμε ότι ουσιαστικά ο λαός είναι αυτός ο οποίος και το οργανωμένο κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα θα πρέπει να του στείλει εκεί που ανήκουν. και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους.
0: Άκουγε πριν από 5 λεπτά, είχατε ζωντανή σύνδεση σε όλα τα κανάλια, το ξέρετε, όλα. Ακόμη και το Sky, ακόμη και το Open, ναι. Όλοι οι πάντες.
1: Δεν μας κάνει εντύπωση. Εδώ υπάρχει μια
0: επίσημη
1: πολιτική. Εδώ υπάρχει, να σας πω κάτι κύριε Γούτο, εδώ υπάρχει μια επίσημη κρατική ιδεολογία και πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκινάει και πηγαίνει και στα κράτη-μέλη. Μια τέτοια, η οποία μιλάει για τη θεωρία των δύο άκρων, η οποία μιλάει, προσπαθεί να εξισώσει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Υπάρχει αυτή η πολιτική που η οποία εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτή η οποία ουσιαστικά οπλίζει την εγκληματική δράση οργανώσεων τέτοιων όπως και η ναζιστική Χρυσή Αυγή με όποιο βεβαίως μανδύα ή όνομα εμφανίζονται και τα λοιπά.
0: Μου στέλνει μήνυμα και μου λένε ότι δεν τον φώνευσε ο Κασιδιάρης, τον φώνευσε ο Ρουπακιάς. Για να μην λένε, λέει, ακρίβειες, ανακρίβειες.
1: Καλά. Εντάξει, τον φώνευσε ο Ρουπακιάς κατ' εντολή της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, που ήταν και χρυσαυγίτης, επικεφαλής εκεί πέρα της οργάνωσης.
0: Γιατί μέλη της κυβέρνησης τώρα δεν ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής, κύριε Κουρούτη.
1: Αυτά έχουν κρυθεί, κύριε Βούτο, έχουν κρυθεί από τα δικαστήρια, υπάρχουν...
0: Όλο αυτό, μέλη της κυβέρνησης τώρα δεν ήταν παλιά σε τέτοιου είδους καταστάσεις και με τσεκουράκια και με φωτογραφίες και με όλα αυτά. Λοιπόν, τι είμαστε εικόνα και κουρογλή.
1: Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε.
0: Όταν ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε κλέφτε τον κύριο Μητσοτάκη, τα ξεχάσαμε στα βίντεο του και τώρα τον υπηρετεί. Λοιπόν, αυτή τη δημοκρατία θέλουμε.
1: Άρα λοιπόν, εμείς λέμε τι, πρέπει οι νεότεροι να γνωρίσουν.
0: Όχι, τα λέμε για τους νεότερους αυτά, δεν τα λέμε για εμάς. Εμείς τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει.
1: Υπάρχει ένα σύστημα της εκμετάλλευσης που οπλίζει τα χέρια αυτών των δολοφόνων, των ναζί δολοφόνων, ότι ο φασισμός δεν είναι αντισυστημική δύναμη όπως προσπαθούν κάποιοι να τον προβάλλουν, ότι είναι το μακρύ χέρι ουσιαστικά αυτού του συστήματος, ότι τον αξιοποιεί αυτό το σύστημα ως εφεδρεία, άλλοτε τον εμφανίζει, άλλοτε τον βάζει πιο πίσω για να χτυπήσει τους εργαζόμενους, γιατί αυτούς χτυπάγανε οι ναζί εγκληματίες, χτυπάγανε εργαζόμενους, χτυπάγανε συνδικαλιστές, χτυπάγανε μετανάστες, χτυπάγανε νέους ανθρώπους και γενικότερα κάποιοι
0: άνθρωποι
1: που εισαγωνίζονται. Άρα αυτά πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος και εμείς λέμε ότι μόνο ο λαός οργανωμένος είναι η ασπίδα που θα στείλει όλους αυτούς τους ναζί φασίστες εγκληματίες εκεί που ανήκουν για να μην τολμήσουν να ξαναεμφανιστούν.
0: Τη Δευτέρα ανακοινώνεται το νέο εθνικό κόμμα, δηλώσεις τώρα αυτή τη στιγμή που γίνονται. Η κυρία Πανταζή, συνήγορος του Κασιδιάρη, θα υπάρξει άμεσα κοινοβουλευτικό σχήμα από ανεξάρτητους βουλευτές, προσέξτε, της Νίκης, ανεξάρτητους βουλευτές που απευθύνονται στους Σπαρτιάτες και στην κυρία Λαρτινοπούλου και του Βελόπουλου. Καταλαβαίνετε τι ετοιμάζετε. Καταλαβαίνετε. Α, μπράβο. Από εκεί πέρα,
1: εμείς λέμε, κύριε Βούλτο, ότι πρέπει
0: και πώς θα αντιδράσουμε, γιατί αν αντιδράσουμε με αυτή ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στο λαό, είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει
0: να κρατήσει
1: ζωντανή τη μνήμη του, πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κουρούγια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το τι θα μας διοικήσει μετά. Καταλαβαίνετε μια Ευρώπη με αυτή ακριβώς την ακροδεξιά που ανεβαίνει. Καταλαβαίνετε τι είπανε, ότι θα κλαδέψουν τους μετανάστες και δεν πρόκειται να αφήσουν κανέναν να απαντήσει στη Γερμανία. Δηλαδή τι θα κάνουν, να τους σκοτώνουν, για να καταλάβω δηλαδή. Και αυτή την Ευρώπη θα έχουμε και μετά θα περιμένουμε η Ευρώπη να μας στηρίξει με την Τουρκία, την οποία μας προκαλεί κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε τις ανησυχίες μου, δεν είναι μία και δύο. Είναι πάρα πολλές. Στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα πολλών καταστάσεων. Βγήκε προηγουμένως ο πρόεδρος Κύπρου και είπε ότι θα δώσω 15 εκατομμύρια για τη συμμετοχή μου για το καλώδιο. Ανεξάρτητα λέει ότι προκαλεί η Τουρκία. Ποιος προκαλεί τώρα την κατάσταση αυτή και ποιος ανοίξει αυτό το αλυσβερίσι με την Τουρκία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και οι ψαράδες μας στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή με το καινούριο νομοσχέδιο που πέρασε, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει, με το θαλάσσιο πάρκο, τους κατέστρεψε εντελώς. Και εμείς ακόμη παραμένουμε σε ησυχία, γιατί έρχονται εκλογές και το έχουμε λάω το θέμα και δεν μιλάει κανένας. Ξεκίνησε μια κίνηση, και τους ηρεμήσαν όλους και δεν μιλάει κανένας. Αυτοί που πήγανε να κάνουν μια κίνηση παραπάνω παρατηθήκανε γιατί βλέπανε τι μελιγενέστε, τι ωραία, τι καλά. Και θα έχουμε 27 παραλίες κατεστραμμένες στην Κεφαλονιά. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας! Τίποτα, μούγκα! Έτσι θα πάμε, αλλά πάμε. Εντάξει. Εγώ δεν τα λέω πάντως. Ανεξάρτητα αν αρέσουν ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν ψηφίζουμε καταστάσεις ενάντια στους επαγγελματίες και φέρνουμε μεγάλα τραστ, είναι καλό και κουρούκλι αυτό.
1: Ναι, τώρα...
0: Τα βάλα τα θέματα, αναλύστε τα. Σας
1: τα βάλατε τα θέματα.
0: Έτσι. Πέστε μου, τώρα εσείς τη θέση τη δικιά σας. Τα ακούσατε ναι. Όλα.
1: Να πω καταρχήν για την Τουρκία δύο λόγια, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ευθύνη και είναι υπόλογος, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιεί, ας πούμε, τον εφησυχασμό, μιλάει για ήρεμα νερά κτλ. Κρύβει το γεγονός, ας πούμε, ότι ο διάλογος εντός εισαγωγικών με την Τουρκία γίνεται μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένα. Και ποια είναι αυτά, ο λεγόμενος οδικός χάρτης, το έχουμε πει πολλές φορές, που σημαίνει ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα πανιά των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων κλιμακώνονται και τα φουσκώνουν ουσιαστικά πια η στρατηγική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχεδιασμοί που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που φουσκώνουν τα πανιά των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων, άρα ευθύνη έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την πολιτική που ακολουθεί και των άλλων κομμάτων που συμφωνούν, και δεν είναι ώρα βεβαίως ούτε για εφησυχασμό, γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνα τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Τώρα όσον αφορά το θέμα που θέσατε με τα... με το καινούριο κατάστημα
0: και όχι μόνο, και όχι μόνο ναι. Θυμάστε τι αγώνες είχατε κάνει τότε με το άλλο κατάστημα το γερμανικό, για να μην λέμε γερμανικά, να κάνουμε διαφήμιση για την επέκτασή του.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα
0: που έφτασε το θέμα, τα λεωφορεία με τους τουρίστες να πηγαίνουν και να κάνουν τουρισμό του σούπερ μάρκετ και να ψωνίσουν από εκεί, και τα υπόλοιπα επαγγελματίες εδώ, οι συνάδελφοί μας, όλοι οι συμπατριώτες μας, να δυναμωθούν και να μην μπορούν να ζήσουν τα καταστήματά τους. Ναι. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ένα θέμα το οποίο θα επιδεινώσει τις
0: συνέπειες... Το λεγόμενο τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Μπράβο
1: ναι,
0: μας.
1: Τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες...
0: Οικογενειακές
1: επιχειρήσεις.
0: Και πρέπει να κλείσουν και να κορώνει κατά τη θέση τη δική σας της λαϊκής σπήρωσης που στηρίζεται το λαό.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς το καταψηφίσαμε και το αναδείξαμε.
0: Μα δεν είπα πως το ψηφίσατε. Λέω, είναι σωστό αυτό που γίνεται.
1: Κοιτάξτε, εμείς το αναδείξαμε αυτό και με ανακοίνωση την οποία βγάλαμε και με τοποθέτησή μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι βεβαίως δεν είναι σωστό, από ποιες πλευράς. Ότι εδώ πέρα...
0: Ποιοι ψηφίσανε, κύριε Κουρούκλη, πες να ξέρει η κοινωνία, ποιοι τα ψηφίσανε.
1: Θα σας πω. Εδώ πέρα ουσιαστικά στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε, αδειοδοτήθηκε η λειτουργία μιας ακόμη υπεραγοράς, να το πω έτσι, σούπερ μάρκετ, που θα έχει περίπου 1.900-1.800 τετραγωνικά εμβαδόκυριων χώρων και άλλα τόσα υπόγειων χώρων. Μιλάμε για περίπου 3.500-4.000 τετραγωνικά που θα λειτουργήσει στην περιοχή της Κρανιάς.
0: Μάλιστα.
1: Και το οποίο είναι συμφερόντων του Δημάρχου. Γιατί αυτό προκύπτει, δεν το αρνήθηκε άλλωστε ούτε και ο ίδιος, από όλες τις εισηγήσεις και τα έγγραφα κτλ. Ότι αδειοδοτήθηκε μια επιχείρηση η οποία ανήκει και στον Δήμαρχο Αργοστολίου. Και έρχεται αυτή η υπεραγορά να προστεθεί, όπως είπατε κι εσείς, στα υπόλοιπες, σε υπόλοιπες μεγάλες
0: αλυσίδες,
1: οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή της Κρανιάς, και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει την ταφόπλακα των μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι λειτουργούν
0: σε όλα τα είδη, έτσι.
1: Σε όλα, γιατί όταν ανοίγεις ένα υπερκατάστημα το οποίο θα έχει από είδη τροφίμων, ποτών, μαναβικής, πεολίου, τυροκομείου, μέχρι είδη ένδυσης, υπόδυσης κτλ. υπόλοιπα, είδη υγιεινής και όλα τα υπόλοιπα, όπως λέει η άδεια λειτουργίας που δόθηκε, αυτό βεβαίως θα σημάνει την ταφόπλακα και έρχεται να προστεθεί σε μια συνολική πολιτική, θα πούμε εμείς, όπου κλείνει μικρές επιχειρήσεις και στην οποία συμβάλλει και ο Δήμος, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, την αναμόρφωση του παραλιακού μετόπου, όπου έκανε έξωση από όλους, από τους επαγγελματίες οι οποίοι μίσθωναν επί δεκαετίες στα δημοτικά κίνητα, στη δημοτική αγορά εργοστολίου, και έρχεται να προστεθεί συνολικά σε μια πολιτική η οποία τσακίζει τις μικρές επιχειρήσεις με τις εισφορές τις οποίες υπάρχουν, με τη φορολογία που υπάρχει, με το γεγονός ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Έρχεται να προστεθεί τώρα ένα μονοπόλιο ακόμα, μια μεγάλη επιχείρηση αλυσίδα σούπερ μάρκετ, συμφερόντων του Δημάρχου, η οποία θα βάλει ουσιαστικά τα φόπλακα, θα κλείσει τις μικρές επιχειρήσεις του Δήμου, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Ναι, γιατί με τα βίες θα φέρουν σε βόλτα, να πληρώσουν τα
0: δίκτυα. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Μήπως το είχαμε βάλει πρόγραμμα, γιατί εδώ και τρία χρόνια είχα πάρει δηλώσεις υψηλόβαθμος στελέχος επιπολών ετών στην τοπική αυτοδιοίκηση και μου είπε, κύριε Βολτό, θα στρίβουν από τον κόμβο και θα πηγαίνουν επάνω.
1: Μα εγώ το είπα ότι
0: εδώ
1: αυτό είναι
0: τρία χρόνια.
1: Μια σχεδιασμένη έτσι, πολιτική
0: η οποία
1: αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα, βεβαίως.
0: Και βράζει και την κοινωνία και βράζει και αυτούς που λένε κάποια πράγματα και τους λέει προβοκάτορες όπως και εσάς.
1: Έτσι. Σχεδιασμένη πολιτική που έχει σχέση και με τις χρήσεις γης στην Κρανιά και αλλού, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και να ανοίξει, να αδειοδοτηθεί μια τέτοια υπεραγορά. Έχει σχέση και με την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της πόλης για να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν, λέω και πάλι, παντοπολία, ακρεοπολία, ψαράδικα, μανάδικα, επί δεκαετίες στη δημοτική αγορά, σε δημοτικά καταστήματα, να τους εξώσουν και να κλείσουν αυτά τα δημοτικά ακίνητα, να μην λειτουργούν εκεί οι επαγγελματίες. Και βεβαίως είναι μια συνολική πολιτική η οποία θα έχει τις εξής συνέπειες. Και θα κλείσει εντελώς τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί ούτε τον ανταγωνισμό θα πάνε στην ενεργία, ούτε στον ανταγωνισμό μπορούν να ανταπεξέλθουν,
0: ούτε
1: σε όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Δηλαδή στα
0: ισχυρά. Άνοιξε και η γερμανική επιχείρηση.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό. Και από την άλλη μεριά, για το λαό και για τους όλους τους υπόλοιπους εμάς που μας βλέπουν, τους υπόλοιπους ως καταναλωτές, να το πω εντός εισαγωγικών, έτσι θα σημαίνει περισσότερη ακρίβεια, έτσι, γιατί αυτό βιώνουμε όπως είπαμε πριν στα σούπερ μάρκετ, βιώνουμε ακρίβεια, υψηλές υψηλότερες τιμές κτλ. Και που έρχονται και πάνω σε αυτές τις τιμές έρχονται και προστίθεται βεβαίως και ο ΦΠΑ και τα λοιπά.
0: Ανεξέλεγκτα, κύριε Κουρουλή, πού είναι οι 300 που μου λέγει ο κ. Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ότι θα κάνουν τους ελέγχους για την σκορκέρδια? Πού είναι οι 300 αυτοί που μου είπε? Είδατε κανένα έλεγχο για σκορκέρδια? Για να καταλάβουμε, όταν κάθε μέρα βλέπουμε άλλη τιμή εκεί που πάμε να ψηφίσουμε.
1: Αυτές οι εξαγγελίες, κύριε Βούτο, είναι κοροϊδία. Το έχει καταλάβει ο λαός.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και συμπατριώτης μας και δεν μπορεί να λέει τέτοιες κουβέντες.
1: Ναι, και οι 300 που θα έρθουν να ελέγξουν, ξέρετε ότι...
0: Και το καλό να βγει στον αέρα και δεν βγαίνει τώρα. Για ποιο λόγο δεν βγαίνει να
1: ομιλήσει? Έλεγχοι τέτοιοι δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια πολιτική τέτοια η οποία συνολικά ενισχύει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Συγκεντρώνει σε λιγότερα χέρια και τον κλάδο των τροφίμων, των ποτών, το σούπερ μάρκετ που έχει τεράστια κερδοφορία, τεράστια κερδοφορία, δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι μόνο τώρα αυτή την περίοδο και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σας θυμίζω ότι αυτοί οι οποίοι όχι μόνο δεν επλήγησαν, αλλά αύξησαν κατά δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους μέσα στην περίοδο
0: του
1: ήταν οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ. Και όλα αυτά βεβαίως γίνουν, ουσιαστικά τα πληρώνουμε εμείς ο κόσμος, γι' αυτό. Όπως είπατε και πριν, ας πούμε, ο μισθός ή η σύνταξη δεν φτάνει ούτε μέχρι τις
0: 15 μήνα.
1: Γιατί έχουν αυτούς οι οποίοι ανταποκρίνονται στα επίπεδα
0: του
1: Απ' την άλλη μεριά έχουμε αύξηση της κερδοφορίας των εφοπλιστών με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, των σούπερ
0: μάρκετ,
1: που είναι παραχωρημένα σε μεγάλες εταιρείες
0: κατασκευαστικές
1: που εκμεταλλεύονται για 99 χρόνια, βεβαίως τα καύσιμα. Και πάνω σε όλα αυτά, κύριε Βούτο, για να το πούμε και αυτό, έρχεται η φορολογία του κράτους η έμεση, η πιο άδικη φορολογία. Μες. Όπου στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης του σούπερ μάρκετ έχουμε ΦΠΑ 24%, άρα στις αυξημένες τιμές του σούπερ μάρκετ εισπράττει το κράτος 24% ΦΠΑ, έχουμε το φόρο των καυσίμων πάνω στις υψηλές τιμές των καυσίμων, έχουμε φόρο καυσίμων και έτσι δημιουργούνται και όλα αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι το 2025 είχαμε πλεόνασμα, είχε η κυβέρνηση, για το οποίο μάλιστα περηφανεύεται και κομπορημονεί, είχε πλεόνασμα 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, αλλά πώς θα αντέξουμε και μην ξεχνάμε ότι θα έρθουν εκλογές τώρα. Και τι θα κάνει ο κόσμος στο 70% που απέχει από τις εκλογές. Η Κεφαλονιά είχε το 80% που είχε, κύριε Παρούλη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
1: Όλα αυτά λέμε εμείς, όλα αυτά που συζητάμε τώρα τόση ώρα, για όλα αυτά και η ακρίβεια και η ποιότητα ζωής μας και όλα αυτά που είπαμε πριν κτλ. Πρέπει λέμε εμείς να αποτελέσουν, να βάλουν το λαό να σκεφτεί και να βγάλει συμπεράσματα από την καθημερινότητά του και από τη ζωή του. Και πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Πρέπει δηλαδή να το δούμε αλλιώς. Πρέπει να προτάξουμε λέμε εμείς τις δικές μας ανάγκες. Τις κουβεντιάζουμε τώρα τόση ώρα και άμα κάτσουμε μέχρι το βράδυ θα κουβεντιάζουμε για τις ανάγκες που έχει ο κόσμος και μένουν ανικανοποίητες. Για τα σχολιά μας, για τα νοσοκομεία μας, για το δικό μας δίκτυο, για την αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία, για τους μισθούς που δεν φτάνουν, για την ακρίβεια, για όλα αυτά, για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κατάσταση που βρίσκονται. Πρέπει λοιπόν να το προτάξουμε αλλιώς. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα αλλιώς. Να προτάξουμε τις ανάγκες μας, να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Και πρέπει ο κόσμος να το δει αλλιώς. Και πολιτικά βεβαίως, γιατί όλα αυτά έχουν ένα πολιτικό παρανομαστή. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται.
0: Θα το δει ή θα έχουμε πάλι εποχή και θα ωφεληθεί το 20% που μας διοικεί αυτή τη στιγμή και οι υπόλοιποι θα είναι παθούμενοι.
1: Η εποχή μπορεί, θα πω εγώ, εν σπέρματι να περιέχει μία τάση αμφισβήτησης απέναντι σε αυτό το σύστημα, σε αυτή την πολιτική. Δεν είναι ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιδράσει κάποιος για να αμφισβητήσει τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά το περνάνε το μήνυμα αυτό. Αυτό το μήνυμα το περνάνε, κύριε Κρούλη.
1: Όταν κάθεσαι και πηγαίνεις στον καναπέ σου και απέχεις, τότε ψηφίζουν και αποφασίζουν αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν. Άρα αποφασίζουν, ψηφίζουν και αποφασίζουν κατ' επέκταση κάποιοι άλλοι για σένα. Εμείς τι λέμε, σε καλούν μία φορά στα 4 χρόνια με την ψήφο σου να καθορίσεις, εν πάση περιπτώσει, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, τις τύχες σου, γιατί δεν μπορείς να τις καθορίσεις μέσω των εκλογών έτσι όπως γίνονται και με τον τρόπο που γίνονται και έτσι όπως
0: τα
1: και δεν μπορείς να απεμπολείς αυτό
0: και
1: το αγαπητό
0: του. Και τώρα με την επιστολική επιστολή είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να απεμπολείς αυτό το αναφέρετο δικαίωμά σου. Εμείς λέμε ότι και καθημερινά όμως ο κόσμος πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να παλέψει. Δεν μπορεί να περιμένει μία φορά στα 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά μου στέλνουν μηνύματα και οι κόμματα τώρα αυτή τη στιγμή και ρωτάνε γιατί εσείς δεν πείθετε να μεγαλώσετε τα ποσοστά σας και μεγαλώνουν τα ποσοστά άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν πρέπει να είναι στην πολιτική και να έρχονται και να ενστάνουν το ψήφο μας. Εδώ ρωτάνε.
1: Νομίζω ότι ο λόγος τον οποίο εκφέρουμε και ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως ΚΚΕ, γιατί πολιτικά με βεβαίως μιλάμε, νομίζω ότι ακουμπάει.
0: Τα ποσοστά είναι γιατί δεν είναι μπαίνουν.
1: Θα σας πω, ακουμπάει τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Μιλάμε πάνω στα πραγματικά του προβλήματα, στα καθημερινά του προβλήματα. Του λέμε ότι πρέπει να κρίνει και να αποφασίσει να βάλει την καθημερινότητά του. Το αν ας πούμε αυτό εκφράζεται εκλογικά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και κατά πόσο ο καθένας από τον κόσμο μπορεί να φτάσει ελεύθερος μέχρι την κάλπη και να ψηφίσει αυτό το οποίο έχει, αυτό το οποίο θέλει και να ψηφίσει και
0: κάποιον. Ναι, αλλά δεν το γιατί δεν το ψηφίζει, αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ναι. Ενώ λέει ότι δίκιο έχει ο Κουρούκλης, μπράβο στον Κουρούκλη που είναι αγωνιστής, αλλά το πει το άλλος και ψηφίζει αυτό που το καταστρέφει. Αυτό λέμε, κύριε Κουρούκλη.
1: Θα πω στους συμπολίτες μας το εξής που μας ακούνε. Κρίνεται τα άλλα κόμματα που υπάρχουν. Τη Νέα Δημοκρατία που περνάει, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλους.
0: Μπράβο στον Κουρούκλη που τα λέει. Αλλά μπήθη αυτό το κόμμα που λέτε, που τον καταστρέφει και δεν έχει να φάει τις 15 του μήνα και το ξαναψηφίσει πάλι. Εδώ είναι η τρέλα.
1: Εγώ λέω να κρίνει ο κόσμος τα άλλα κόμματα. Και τη Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση, στην υποτίθεται αντιπολίτευση. Να τα κρίνει. Να δει τι έλεγαν και τι λένε. Να δει τη δράση την οποία έχουν. Γιατί υπάρχουν τώρα αυτοί που λέμε οι σωτήρες, αυτοί που κάνανε το rebranding, που επανήλθανε, που ήρθαν πάλι να μας σώσουν. Υπάρχουν κόμματα που εμφανίζονται μετεωρίτες. Να σκεφτεί ο κόσμος πόσα από αυτά τα κόμματα τα τελευταία 15 χρόνια εμφανίστηκαν.
0: Γιατί δεν τους λέτε αυτούς.
1: Βεβαίως, τους ολοτούπες. Αλλά και πόσα κόμματα τα τελευταία 15 χρόνια έχουν εμφανιστεί ως κόμματα μετεωρίτες, σωτήρες, κάνανε τη δουλειά τους, υφάρπαξαν την ψήφο του κόσμου, τον ξεγέλασαν, τον εξαπάτησαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν και σήμερα είναι στα αζήτητα. Άρα ο κόσμος δεν πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη ούτε σε αυτά τα κόμματα της μιας χρήσης, θα πω εγώ, που υπάρχουν από το 2010. Σκεφτείτε πόσα τέτοια κόμματα φτιάχτηκαν που σήμερα ούτε καν τα θυμόμαστε ότι υπήρξαν κάποτε. Και όμως έπαιξαν ρόλο, υφάρπαξαν την ψήφο του κόσμου. Α σκεφτούμε όμως και αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως βολική αντιπολίτευση. Και το κόμμα του κ. Τσίπρα που εμφανίζεται σήμερα. Πού ήταν τα προηγούμενα χρόνια, πώς κυβέρνησε το 2015 έως το 2019, πού ήταν ως αντιπολίτευση από το 2019 μέχρι σήμερα, να σκεφτεί ο κόσμος.
0: Ναι, δεύτερο, δηλαδή, έχει πάρει το Πασόκ αυτή τη στιγμή εις Βάρνα και είναι τρίτο το Πασόκ.
1: Ακούστε, πρέπει ο κόσμος όμως πέρα από τα ποσοστά και πέρα από τις δημοσκοπήσεις και πέρα από την φερεγγιότητα των δημοσκοπήσεων, θα πω εγώ, θα το δούμε αυτό κατά πόσο
0: είναι αξιότητα. Ναι, όταν είναι χορηγία με πίσω αυτοί που
1: συμφέρουν, θα το δούμε κατά πόσο είναι αξιότητες.
0: Και τον είχαν όλη μέρα στα κανάλια. Δεν θα είχατε μεγαλύτερα ποσοστά, κύριε Κουρούκλη μου?
1: Καταρχήν λοιπόν ένα θέμα είναι να δούμε τη φερεγγιότητα των δημοσκοπήσεων.
0: Θα έχει επικοινωνία, αυτό λέω.
1: Ναι, κατά δεύτερον, να δει ο κόσμος αντικειμενικά αυτά τα κόμματα που εμφανίζονται σήμερα και έρχονται ότι θα τον σώσουν από τη Νέα Δημοκρατία, πού βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια και τι πολιτική άσκησαν. Γιατί να σας πω κάτι, ο κ. Μητσοτάκης που κυβερνάει από το 2019 μέχρι σήμερα συνεχίζει ακριβώς από εκεί που άφησαν το νήμα οι προηγούμενοι. Και το λέω με αυτό με κάθε υπευθυνότητα και ακρίβεια, ότι σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς, πάρτε τους πληστηριασμούς, τις χιλιάδες πληστηριασμούς που είναι προγραμματισμένοι να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Το θεσμικό πλαίσιο για να γίνουν οι πληστηριασμοί διαμορφώθηκε καταρχήν αρχικά από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ήρθε και το συνέχισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που το είχε αφήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ας θυμηθεί ο κόσμος ποιος έφερε τα πάνω.
0: Και το νόμο Κατρούγκαλου. Μην ξεχνάμε και το νόμο Κατρούγκαλου με τις συντάξεις.
1: Και το νόμο Κατρούγκαλου. Ποιος θεσμοθέτησε την ύπαρξη των φανς, ποιος έφερε τα φανς, ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ποιος θεσμοθέτησε να είναι ιδιώνυμο αδίκημα η αντίδραση απέναντι στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που ήρθε σε συνέχεια.
0: Έχετε να το παίξει εξαρτημένο τώρα και δεν ξέρετε τίποτα.
1: Έρχεται και το συνεχίζει τώρα για 7 χρόνια κυβέρνηση.
0: Ναι, και λέω ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι αγνός. Εγώ τώρα ξεκινάω.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι προσωπικό, ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουν οι τράπεζες, τα φανς και τα κοράκια να αρπάξουν τα σπίτια του λαού. Και βεβαίως έρχεται η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια και εντείνει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτοί που εμφανίζονται ως σωτήρες τώρα και τους δίνουν και κάποιες εταιρείες αυτά τα ποσοστά, ο κόσμος πρέπει να κάτσει να σκεφτεί ότι ούτε αντιπολίτευση είναι, ούτε υπήρξαν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, ούτε έκαναν αντιπολίτευση, γιατί πού τους είδαμε. Τα τελευταία 7 χρόνια πού είδαμε τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του τώρα, το νεόφερτο κόμμα του, που είναι με παλιά υλικά, θα πω εγώ έτσι, γιατί με παλιά υλικά είναι το κόμμα του. Πού το είδαμε τα προηγούμενα 7 χρόνια, πού έκανε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον κύριο Μητσοτάκη? Ήταν στους δρόμους, ήταν στους αγώνες, υπερασπίστηκε το λαϊκό εισόδημα, τα σπίτια του κόσμου. Τι λέει, τι έχει να μας πει για την πολεμική εμπλοκή της χώρας, για τα δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανάμε, για το γεγονός ότι η χώρα μας είναι εχωμένη με ταμπούνια μέσα σε δύο υπεριαλιστικούς πολέμους και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία? Τι λένε, άχνα δεν βγάζουν για αυτά. Μούγκα, δεν λένε κουβέντα. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτά πρέπει να δει, αυτά πρέπει να κρίνει, να
0: σταθείς. Θα ρωτήσω το εξής, τα 200 άτομα είναι συμπατριώτες μας εδώ που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους, μπορούν να μας πούνε τι θα ψηφίσουν? Αυτό θέλω να μάθω μόνο. Αν είναι αυτό που ακούω συνεχώς να το πρόβλημα στους υπόλοιπους.
1: Δεν είναι μόνο 200.
0: Το ξέρω,
1: είναι πάρα πολλές, είναι εκατοντάδες οικογένειες. Υπάρχουν πολλά δάνεια τα οποία...
0: Ακόμη
1: τα οποία
0: δεν έχουν καταλάβει που μας έρχεται.
1: Πολλά
0: δεν έχουν καταλάβει.
1: Πρόκειται να αποκινήσουν. Είναι πολλοί κόσμος που είναι στην ανασφάλεια. Και σε αυτό το
0: κομμάτι. Δεν μπορεί να πληρώσει.
1: Βεβαίως.
0: Για φανταστείτε τώρα αυτές τις επιχειρήσεις οικογενειακές που είπαμε προηγουμένως που
1: πληρώσουν. Άρα λοιπόν
0: θα κάνουν, θα κινδυνεύουν και αυτοί να χάσουν το σπίτι τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις ανάγκες τους και τα δάνειά τους.
1: Βέβαια. Άρα έτσι. Λοιπόν λέμε...
0: Πώς τους καταλαβαίνει αυτούς όμως κύριε Κουρόκη, κανένας. Έτσι μπράβο. Αυτό είναι η ουσία. Το θέμα είναι όμως, ξέρετε, ωραία τα λέμε, αλλά ο λαός πρέπει να πάρει τις ευθύνες επιτέλους για το μέλλον των παιδιών μας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όχι για μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί αυτό το νησί αν αρρυμώσει, όταν μου είπα πριν ότι θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές, καταλαβαίνετε τι ερήμωμα θα είναι σε αυτό το νησί. Για να το καταλάβουμε γι' αυτό. Εντάξει. Κύριε Κουρούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε από εδώ και σε εξής, πολύ συχνότερα, γιατί τώρα εν ώψη εκλογών θα χορτάσουμε από πολλές υποσχέσεις, αλλά ξέρουμε οι υποσχέσεις αυτές τι είναι. Έτσι, δεν είναι ένα για να τις ξέρουμε
1: πάλι. Με υποσχέσεις δεν χορταίνεις, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και
1: καλό μεσημέρι.

Και δεν φτάνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τώρα και τις δηλώσεις των πολιτικών μας, που ένας μετά τον άλλο έρχεται να επιβεβαιώσει αυτές τις δηλώσεις που έκανε και ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Βαρύδης τώρα και οι υπόλοιποι, και λένε για το επίδομα ανεργίας. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μια προετοιμασία για να το κόψουν αυτό το επίδομα ανεργίας, το οποίο συμφωνεί η κυβέρνηση γιατί έτσι του συμφέρει. Αλλά δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το επίδομα ανεργίας είναι τα λεφτά μας, τα λεφτά των εργατών, τα λεφτά της εργασίας μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και να κόψουν και αυτό. Καταλάβατε τι αντιλήψεις περνάνε. Γι' αυτό ακριβώς πάρτε λίγο μυαλό. Για καταλάβετε ότι κινδυνεύει το μέλλον των παιδιών μας. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα ενώπιση εκλογών και πώς θα αντιδράσουμε.

γραμμέ από το ζώο των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μα. Η εφημερίδα Καθημερινή, ο εφιάλτη του Ρεζερβουάρ. Ασκούδα ντρόουν στα F-35. Η εφημερίδα Τα Νέα, ο δεύτερο θάνατο των ηρωικών πιλότων. Φαντόμ τι πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. Εκαθαρίζετε ερωτήσεις ως για τα θέματα των ψευτογιατρών. Η εφημερίδα Απογευματινή, προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Ετοιμάζουν πολλά, ακόμη δεν είδατε τίποτα. Μόνο και μόνο θαλάσσιο πάρκο και το κτηματολόγιο μας έχουν κανονίσει όπως πρέπει. Η εφημερίδα των συνταχτών παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Όριζε σπάσεις δεν ξεχνάμε, αγώνας εναντίον του φασισμού και στο σύστημα που το γεννά. Ο ελεύθερος τύπος 1898.

μανιφέστο καταντρεγμένος και κυνηγημένος από την διαπλοκή ο Ανδρουλάκης. Εσπρέσο, δεν είστε άξιες να φύγετε. Όλα όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Μερίδα θαυμαστών του Μαζονάκη επιτέθηκε λεκτικά στις αδερφές του, στη Βάσο και στη Μαρία, στο κημητήριο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης μπουρκωμένο αντίο στο γέλιο που ένωσε όλη την Ελλάδα. Η εφημερίδα Κόντρα στα ύψη το κόστος του δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ένα λόγος ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η εφημερία Αστεία, ομή παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Παντελή.

είπαμε στις αθλητικές εφημερίδες, Sport Day αλλάζει το έργο. Ο πρωταθλητής κάτι ξέρουν οι Ισπανοί. Η εφημερίδα Φως, θρίλερ για μεταγραφικά. Η αθλητική ώρα θα βρει τις λύσεις. Το Live Sport ξεχυλίζει η ποιότητα. Το Φόρτσα το πλάνο για τη νέα Τούμπα. Το Μέτρο Σπορτ βήμα και ταπεινά. Καρφώνησα δύσκολα.

ντροπή, ντροπή δεν έχει. Θα πάντως και Μιχαλάτος μακριά από τα σχολεία και τις μπαράγκες.

0: Ιξούρου τώρα το αγαπημένο μας και να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιξουρίου, τον κύριο Κατσιβέλη Γιώργο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς να αρχίσουμε με το ευχάριστα και να πάμε στην ίδρυση του Μουσικού Σχολείου που μου το είχατε ανακοινώσει και που έγινε πραγματικότητα. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα και μετά να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Κεφαλονιά. Επιτέλους η Κεφαλονιά έφτασε σε Μουσικό Σχολείο που ήταν ο μοναδικό νησί στα Επάνησα που δεν είχε το Μουσικό Σχολείο. Το πιστεύω είναι εντάξει του πολιτισμού και της μουσικής παράδοσης που έχει. Και πλέον μπαίνει στη Ράγια σε ένα σχολείο το οποίο ξέρω τα επόμενα χρόνια θα γράψει ειδική ιστορία στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, καθώς είναι ένα πάρα πολύ της ζωής μας και της παράδοσής μας που ξεκινάει να λειτουργεί.
0: Με πόσα παιδιά ξεκινάει να...
1: 21 παιδιά.
0: 21 παιδιά, έτσι. Επαρκούν δηλαδή αυτά τα παιδιά, έτσι, δικαιολογούνται δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Στην αρχή όμως περιμέναμε να πάνε λιγότερα, αλλά τελικά έτσι και πολύ μεγάλη.
0: Δηλαδή, είναι από όλη την Κεφαλονιά.
1: Ναι, είναι και από Αρδοφέλη, και από Πύλα, αλλά και από Λιξού.
0: Ναι. Αυτά τα παιδιά που θα είναι εκτός Λιξουρίου θα έχουν μεταφορικά δωρεάν. Πώς θα έρχονται αυτοί?
1: Θα έχει αναλάβει όπως συνήθως η περιφέρεια να καλύψει την μεταφορική των παιδιών.
0: Αν δεν περνάει το φεριμπότ, θα μπορεί να υπάρχει ταξί να τα πάρει. Πώς έρχονται τα παιδιά?
1: Σίγουρα, ναι, θα βρεθεί.
0: Το θέμα δηλαδή όπως οι μεταφορές των μαθητών, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με το πάλι, γιατί κόψανε δύο μαθήματα, Δήμαρχέ μου?
1: Μαθήματα.
0: Ναι, έμαθα ότι δύο μαθήματα τα αφαιρέσανε. Δύο ειδικότητες δηλαδή.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Είναι θέμα...
0: Το θέμα είναι να μην μειώνουμε την εισαγωγή των παιδιών στο ΕΠΑΛ, γιατί είχε κίνηση και το ΕΠΑΛ στο Λιξούρι. Να μην το κλείσουμε και αυτό το σχολείο.
1: Όχι, μα είναι και εδώ πάρα πολλά παιδιά που έρχονται.
0: Μα το ξέρω, είναι μια σχολή που την προτιμούν γιατί έχει και τέχνες καλές τεχνικές.
1: Εγώ ήρθα να το πέρυσι μου διαβάμα ότι εγκρίθηκε η ελληνική σχολή των μηχανικών και
0: των δημοσίων. Ναι, αυτή η πρόταση που είχε κάνει ο κ. Μεσάρης για την σχολή μηχανικών θα λειτουργήσει?
1: Αυτό έγινε στην περιοχή διοίκηση, το είναι θεωρητικά δύσκολο. Υπάρχει πρόταση.
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Βέβαια, όταν υπάρχει κάποια επενδυτική επαγγελία και δεν να κλείσουμε να ασχοληθούμε με τα πανεπιστήμια, δεν να πούμε ότι υπάρχει το παρόμοιο χώρο να ανοίγει δυσκολίες. Έχουμε τώρα μπροστά μας επενδυτικότητα. Κλείνουμε σχολές και έχουμε διαιρετικά πανεπιστήμια, άρα
0: καταλαβαίνω τι λέτε. Ήδη με συνέντευξη που είχαμε τον Πρίτανη πρόσφατα, μου είπε ότι το 2030 θα είναι 40% λιγότερα παιδιά στο ίδιο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουν να κλείσουν και τα πανεπιστήμια.
1: Ακριβώς.
0: Στην υπαρχία.
1: Τα επόμενα χρόνια θα δούμε και συμφωνήσεις πανεπιστήμιων.
0: Ναι, χτυπάει καμπανάκι και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί έτσι που είναι η ζωή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και ο κόσμος δυσκολεύεται
1: με την πανδημία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργού, φέτος είχαμε 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτική σχολή στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι 1.170 τάξεις είναι λιγότερες.
0: 30.000 παιδιά. 30.000 παιδιά.
1: Στην πρώτη δημοτική χώρα. Λιγότερα πρεπάκια. Άρα 1.145 τμήματα κλείσανε. Κοντά στα 280 σχολεία σε όλη την Ελλάδα κλείσανε.
0: Είναι καμπανάκι αυτό όμως, Δήμαρχε, έτσι.
1: Και αυτό είναι το καμπανάκι.
0: Τι να κάνουν οι πολιτικοί μας, αλλά τι να κάνουν οι πολιτικοί μας, κάνουν παιδιά. Απλώς κάτι πρέπει να κάνουν με την ακρίβεια, την ισχυροκέρδεια και όλα αυτά που δυστυχώς αυτά
1: είναι το κόσμο. Όταν το 2040 θα είναι η Ελλάδα 6 εκατομμύρια, καταλαβαίνουν τι θα είναι το πράγμα.
0: Τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρκοι, Δήμαρχε. Δεν το καταλαβαίνεις τι θα κάνουμε. Θα τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρκοι. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Συνέχεια στέλνουν μετανάστες. Θυμάσαι ένας, δεν θυμάμαι ποιος Τούρκος πρόεδρος ήταν εδώ και πολλά χρόνια, εμείς είμαστε παλιοί και τα θυμόμαστε, που είπε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο με την Ελλάδα, θα στείλω μετανάστες και θα αλλάξω το δημογραφικό τους. Και να πώς γίνεται. Λες και το ξέρε.
1: Αλλά
0: βγήκε προφήτης.
1: Πέρυσι που ήταν το συνέδριο της Κέρδης στην Αλεξανδρούπολη, πήγαμε καθίσαμε εκεί στο συνέδριο, είχαμε τη χαρά να μας κάνει ένα τραπέζι και από Σαββαζίνο του Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης και ο Άνθιμος. Και άνθρωπος μας έλεγε ότι πλέον είναι μεγάλο το πρόβλημα, διότι Τούρκοι και Βούλγαροι αγοράζουν σπίτια στα χωριά, τα οποία ρημώνουν, για 5 και 10 χιλιάδες ευρώ. Και μας έλεγε το εξής, απόλυτα λογικό, ότι μόλις θα τέλειωνε στα πρίμια, τα επόμενα χρόνια θα ζητήσουν την οδάση των ευρωπαϊκών νόμων και ένα χώρο λατρείας, ένα δυναμί και τα λοιπά, ούτως ώστε δεν θα μπορεί κανένας να πει και όχι.
0: Θέλουν να περάσουν τον ευρωπαϊκό, δεν βλέπουμε στη Βουλή τι κάνει ο μουσουλμάνος ο βουλευτής. Τώρα, σήμερα που δημοσιεύω, 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα στα 15 χρόνια των μνημονίων. Από 117.440.000 γεννήσεις το 2009, φτάσαμε στις 68.310 το 2024. Δηλαδή, 380.000 λιγότερες γυναίκες ηλικίας 25 έως 44 χρονών, το 84% περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Έλεος. Έλεος. Δηλαδή τι κάνουμε.
1: Δυστυχώς είναι προδιαγεγραμμένο το μέλλον και δύσκολο θα αλλάξει κάτι.
0: Ναι, δύσκολο δημορχέ μου, αλλά το θέμα το μέλλον των παιδιών μας ποιο είναι. Εδώ είναι που ανησυχώ εγώ, γιατί εμείς θα φύγουμε. Τα παιδιά μας που θα μείνουν σε αυτό το έρημο νησί, τι θα κάνουνε. Εδώ είναι το πρόβλημά μου, εγώ που ανησυχώ και γι' αυτό φωνάζω. Αλλά και να φωνάζεις, τι θα καταφέρεις όταν υπάρχει σκορκέδια, υπάρχουν ακρίβεια, υπάρχει το πετρέλαιο, υπάρχουν τα ακτοπλοϊκά που είναι ανεβασμένα, δεν είναι και τίποτα.
1: Το ρεύμα.
0: Το ρεύμα. Εσείς,
1: το πρωί σήμερα συζητάγαμε εδώ σε ένα φόρουμ που έχουμε οι δήμαρχοι από την ΚΕΔΕ και υπήρχε μια συζήτηση, ας πούμε, ότι ήταν ένα δήμαρχος από την Αθήνα, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι πλέον δεν αντέχουμε, ας πούμε, συνεχώς αυξήσεις του ρεύματος,
0: η τοπική αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή όλοι είναι στο κύμα του πλαιμού.
0: Και τι να κάνεις, να κάνεις αυξήσεις στους δημότες σου, όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να σου πληρώσουν τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και πόσο να κάνεις.
0: Έτσι είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είχαμε πει παλαιότερα ότι κάποιες ατέλειες που είχαν γίνει στο οδικό δίκτυο, γιατί έχει βγει και ανακοίνωση και από την αντιπολίτευση, θα τη διορθώσεις. Πότε θα διορθωθεί αυτό το δίκτυο, το επαρχιακό και το δικό δίκτυο?
1: Έχει
0: διορθωθεί. Σε φθινόπωρο, είδες, άρχισαν οι βροχές.
1: Το δίκτυο έχει διορθωθεί. Έχει διορθωθεί το δίκτυο. Όλες αυτές τις ατέλειες που βγήκαν και διορθώθηκε όλο εξ ολοκλήρου. Τώρα βέβαια το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι κάποιες ακόμα παρελθώσεις να γίνουν, θα γίνουν το επόμενο διάστημα, αλλά τα προβλήματα έχουν αποκαταστατεί πλήρως.
0: Αυτές οι ατέλειες που είχαν γίνει δηλαδή, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει παραλυφθεί το έργο.
1: Έχαμε και τον δρόμο που ήταν ο καημός του νοσοκομείου.
0: Έχει παραλυφθεί το έργο, θα...
1: Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Στο νοσοκομείο έριξε εσάς αυτό που μου είπες, στον δρόμο τον πίσω.
1: Βέβαια, φτιάξαμε ένα καημό και το κάναμε.
0: Άμα ο συγχωρεμένος ο στρατηγός έδωσε τη ζωή του για να βάλει τα μηχανήματα να τη φτιάξει, τα θυμάσαι.
1: Έχετε
0: μία δυνατότητα όμοι γίνεται αν γίνει ένα σεισμός, να έχετε μία δεύτερη έξοδο στο νοσοκομείο. Και μία και είπαμε το νοσοκομείο, εκεί η περιβόητη δωρεά του νοσοκομείου δεν θα γίνει, δεν θα προχωρήσει. Τι γίνεται, γιατί έχει σταματήσει?
1: Αυτό τώρα είναι θέμα διότι είναι μελέτη που κάνει την επικαιροποίηση.
0: Επειδή φύγει ο εργολάβος,
1: γιατί. Και πιστεύω ότι είναι κάποιοι ακόμα ένα διάστημα, κάποιοι
0: λίγο. Δεν πρέπει να πιέσεις δημόρφη, δεν πρέπει να το πιέσεις λίγο το πράγμα.
1: Ναι, λοιπόν, συζητάμε συνέχεια, και την άλλη φορά έκανα αναφορά και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρίς και ο περιφερειάρχης που είναι και εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι προχωρά η μελέτη, θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Να
0: υπουργούς ρυθμούς ή πηγαίνεις σαν τη Χελώνα? Γιατί στο κέντρο υγείας άμεσα σταματήσανε τα έργα, γιατί φύγανε δύο επιθεωρητές από την ΕΚΤ, είπε.
1: Δυστυχώς όλες τις υπηρεσίες υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στελέχωσης
0: και
1: προσωπικό δυναμικό που να μπορεί να λειτουργήσει είναι το τεράστιο. Αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν έρχεται κανένας πλέον στο δημόσιο.
0: Εμείς
1: έχουμε τόσες προκηρύξεις από τον ΑΣΕΠ και δεν έρχονται. Λίγη προκήρυξη
0: με 800 ευρώ που έχουν και θα έχουν
1: ανήκει,
0: δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Θα πάει... Έχει και άλλο προϊόντισμό. Από την Κοζάνη μπορεί να έρθει να μείνει εδώ με 400 και 500
0: λεπτά. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ούτε γιατρός, ούτε δημόσιος υπάλληλος, ούτε κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα που ερημώνουμε τα νησιά μας και η επαρχία. 1,5 εκατομμύριο έχει ανέβει στην Αθήνα τώρα, από την επαρχία και από τα νησιά, γιατί δεν αντέχουν.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Με τα υπόλοιπα, με τα υπόλοιπα, θέατρο, βλέπω... Προχωράει θα...
1: Και στο θέατρο δουλεύουμε, προχωράει τα έργα και στο δημαρχείο. Το δημαρχείο στην ειδική φάση πιστεύω ότι τέλος του χρόνου αρχίες το άλλο θα έχει ολοκληρωθεί αν όλα πάνε καλά.
0: Πότε θα μείνει μέσα, πότε του χρόνου.
1: Αν τέλος του χρόνου αρχίες το επομένο έτος ολοκληρωθούν τα συνεργεία, ξέρω, δημιούν να τελειώσουν τώρα τα δίκτυα να περάσουν δηλαδή τα κολλήματα που έχουν ήδη γίνει.
0: Με το ανσασέρ τι έκανες, θα γίνει και το ανσασέρ για τα μία.
1: Και το ανσασέρ, ναι, θα φτιαχτεί παράλληλα. Ναι.
0: Μάλιστα. Με τις εργατικές κατοικίες τι γίνεται, γιατί όταν ήταν ο κ. Χρυσοχοίδης στο Μέγαρο μέσα είπε ότι του χρόνου παιδιά θα έχετε τις πολυκατοικίες και περάσαν 12 χρόνια. Και δεν είναι έτοιμες. Τα θυμάσαι, όταν είχε έρθει και ο κομπάρας ο Ζαχαράκη με το Λυκούδο που ήταν υποψήφιος, θυμάσαι, μας υποσχεθήκαν ότι προχωράει το θέμα και μείνεις και ευχαριστημένος, αλλά ακόμα εκεί είναι.
1: Εκεί είναι τα δίκτυα να προχωράνε, έχουν κάνει κάποιες αναδιαφορετικές πίνακες εργασιών.
0: Πού κολλάει το
1: θέμα,
0: δεν υπάρχουν χρήματα, τι υπάρχει, πού είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, το πρόβλημα, αφενός για τα κόκκινα είναι ότι το διάστημα το επόμενο, ίσως μέσα στον επόμενο βίο, θα βγει ο διαγωνισμός για τη μελέτη για τα κόκκινα,
0: κατάλαβα,
1: από τις κοινωνικές υποδομές.
0: Άλλα δύο χρόνια.
1: Αυτό χρόνο να συνεχιστούμε τα έργα και θα αντίδρυμα.
0: Άλλα δύο χρόνια δηλαδή, έτσι. Άλλα δύο χρόνια και το λιγότερο.
1: Έτσι
0: το βρέμα. Έτσι, ναι, μα για να λέμε τις αλήθειες. Οι άνθρωποι παίρνουν το ενίκαιά τους, γιατί για παλιότερα έκανε παρέμβαση ο βουλευτής για να πάρουν το ενίκαιο. Οι δάλλους τους ξεχνάνε.
1: Έχεις ασχοληθεί μέχρι και το 27. Κάνε
0: χρειαστή,
1: που θα χρειαστεί δηλαδή,
0: θα δούμε να παρατάσει. Όπως πάει. Μάλιστα. Με την Παγιάνιο σχολή τι γίνεται, θέλει επισκευές εκεί, γιατί λέει κάποια σημεία, θέλει επισκευή. Τι θα κάνεις με αυτό.
1: Εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες εργασίες για το μουσικό σχολείο. Έχουμε συνασταλήσει μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια, η οποία θα δίνει μια εργαλεία πέρα το επόμενο διάστημα. Θέλουμε ότι θα κοστίσει την περιφερειάρχη να δώσει και χρήματα για την επόμενη χρονιά και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε την πρόταση για να το βάλουμε και στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της περιφέρειας.

0: ακροτές του Υπουργείου δεν στηρίζαν
1: αυτή. Δεν τους άρεσε.
0: Δείχνει κάποια αντιπλέον στοιχεία από τους μελετητές.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να συγκρίνουμε για να δούμε, να κρίνουμε
1: και... Δεν τους άρεσε η ωραία μελέτη και θέλουν να πληρώσουν, έτσι. Μπράβο τους.
0: Και δεν ήταν ωραία μελέτη, πληρώθηκε η μελέτη από τους μελετητές. Απλώς το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε κάτι αντιπλέον με στοιχεία που δεν τα περιλαμβάνει.
1: Όλα αυτά είναι καθυστερήσεις, δημαρχέ μου. Όλα αυτά είναι καθυστερήσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και αν κάνει ένα σεισμό, γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ταρακουνάει η σεισμική δραστηριότητα, δεν έχει σταματήσει. Ανεξάρτητα ότι ήταν 4,5, με συζήτηση που έχω κάνει με τους σεισμολόγους και στο Πανεπιστήμιο μου λένε μην επαναπαύονται στο Εξούρι, γιατί τα 10 χρόνια περάσανε. Και δεν περιμένουμε στα 20 να κάνει σεισμούς, είμαστε στα όρια τώρα. Και βλέπουμε ότι αρχίζει η...
0: Έχει και χαρονιά, έχει και μόνο το Λιξούρι, θα μείνει μια σεισμική περιοχή.
1: Πάντα, ναι.
0: Μας πάντα προετοιμασμένοι για τους σεισμούς. Ξέρω ζωτικά, να πάω εδώ και στιγμή. Δεν μπορεί να συμβεί.
1: Η Ακοβάτιος αντέξει με ένα μεγάλο σεισμό, αυτό ρωτάω εγώ. Είναι εξασφαλισμένη, ας πούμε, η κατασκευή της, η προφύλαξή της να μην πέσει. Αυτό λέμε. Τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει, έχουμε τεχνικό για να μπορούμε να δώσουμε μια τέτοια διαδόση. Τη τεχνική μπορούμε να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, λέω να τους το πει στο Υπουργείο ότι εμείς εδώ έχουμε σεισμούς και μην επαναπάμε στις μελέτες, τελειώνεται. Όσο μπορείτε να προχωρήσουμε. Αυτό λέω. Από αυτής της πλευράς το λέω, Δημαρχέ μου. Έχουμε κανένα νέο τίποτα. Με την εκβάθυνση του λιμανιού θα κάνουμε τίποτα.
0: Εκεί προχωράει η διαδικασία πέρα των προσμελετικών. Έχει ήδη προχωρήσει και τώρα ετοιμάζουμε και το κομμάτι της μελέτης για τη χερσαία ζώνη του λιμένου, όπου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί θα συμπεριληφθεί και στην ΣΒΑ, που κάνουμε μαζί με το αργοστόρι. Οπότε εμείς έχουμε την μελέτη εκβάθυνσης. Το Λιμενικό Ταμείο έχει βγάλει το διαδρομισμό για τη μελέτη χωροθέτησης. Για την Μαρίνα, για τα καταφύγια του Βελεστικού. Οπότε, εφόσον όλα αυτά προχωρήσουν, έχουμε μια ερμηνεία που θα μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις.
1: Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και καινούργια Μαρίνα να γίνει για τα σκάφη.
0: Ναι, στην πρόταση αυτή, είναι στο νότιο κομμάτι του Λιμένα.
1: Εκεί προς το Λιμενικό δηλαδή. Προς το Λιμενικό.
0: Να γίνει διαδοχικό καταφύγιο και να μην δύο πλευρές.
1: Έχουμε
0: η μελέτη εκβάθυνσης έτοιμη, τώρα περιμένουμε μετά τη χωροθέτηση που έχει δημοκρατήσει το Λιμενικό Ταμείο.
1: Έχει υπόψη, μια και το είπες και μου έδωσε την πάσα για το θέμα πλωτές, καλύτερα είναι να κάνεις πλωτές παρά να κάνεις μόνιμη εγκατάσταση όπως κάνανε εδώ πέρα και πήγανε χαμένο 1 δισεκατομμύριο λεφτά. Όταν έλεγε ο κ. Μεταξάς, το θυμάσαι γιατί είσαι παλιός, να κάνουμε πλωτές εδώ 6 μήνες, πλωτές εξέδρες. Θα είχαμε γλιτώσει όλα αυτά τα λεφτά και δεν θα υπήρχε αυτή η καταστροφή που έγινε απέναντι και δεν λειτουργεί καθόλου. Οι πλωτές είναι πολύ καλύτερες και αποδίδουν. Έχετε υπόψη αυτό, το λένε οι τεχνικοί που έχω ρωτήσει και ήδη σε εδώ την καθυστέρηση που έχουμε και έμεινε η Μαρίνα ανεκμετάλλευτη. Καλό θα είναι να
0: το
1: έτσι.
0: Και εμείς τους
1: τεχνικούς και τους ειδικούς τα θέματα. Τώρα οι πλωτοί δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι μόνιμες εγκαταστάσεις. Η Λευκάδα είναι το πέρασμα από εκεί και γι' αυτό έχει τέτοιο κατανάλωση και το...
0: Η Λευκάδα είναι άλλη περίπτωση, είναι...
1: Έτσι, είναι ο διάπλος από εκεί που περνάνε. Εδώ δεν έχουμε διάπλος.
0: Έχει και μια ιδιωτική επένδυση εκεί, είναι ιδιωτική
1: επένδυση. Ακριβώς, έτσι. Με το Δημοτικό Σχολείο θα κάνεις τίποτα να το ανακαινήσεις και μέσα για να προχωρήσει.
0: Το Δημοτικό Σχολείο θα είναι θέμα στην επόμενη επίσης που θα κάνουμε με το Δημοτικό Σχολείο. Την Υπουργό του Λίου Ιδάνιο, θα την καταθέσουμε την πρότασή μας την Ήρη για την μελέτη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα. Γιατί αν έρθει ο Μητσοτάκης κάτι πρέπει να μας πει έτσι, από όλα αυτά τα οποία λέμε, να μας προωθήσει. Με το ενιδρύο προχωράει η βελτίωσή του και αυτά, θα το δουλέψεις.
0: Το ενιδρύο είναι το ίδιο κανονικά το ενιδρύο.
1: Είχε κάποια προβληματάκια που μου είχες πει γι' αυτό σε...
0: Πάντα το ενιδρύο πάντα θα έχει προβλήματα, νομίζω ότι είναι τα έκτακτα περιοδία με παρουσιάζει, δεν με λέει από πίσω όλο.
1: Θα πάρει συντήρηση.
0: Είναι ευαίσθητοι οι εργατισμοί. Δεν μπορεί να πάρει κάποια στιγμή να χάσεις κάποια ψάρια, πρέπει να έχει κάποια πάνω συνέχεια.
1: Καταλαβαίνω. Εκείνο το περιβόητο κέντρο πάνω που είχες δικαστική διαμάχη για την ιδιοκτησία του, τι γίνεται.
0: Εκεί δεν έχει γίνει κάτι, παραμένει.
1: Παραμένει σε
0: αυτό. Θα υπάρξει...

0: Είναι ιδιοκτησία ακόμη, ε.
1: Από ό,τι φαίνεται, έχουμε θέματα με δικαστήρια και με αλλαγές.
0: Κατάλαβα. Άρα δηλαδή διεκδικεί ο ιδιοκτήτης το κομμάτι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Παλιά πώς το δούλευε ο Δήμος, με ποια χρήση δεν υπήρχε ο ιδιοκτήτης τότε?
1: Όταν δεν δούλευε δεν είχε βγει τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν έπληξε και μετά δεν τώρα έχουν προκύψει άλλα θέματα με ιδιοκτησιών και πώς το λένε, διεκδικήσεων.
0: Διεκδικήσεις. Εκείνο το κουφάρι με τα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο το μεγάλο, την εγκατάλειψη και αυτή την άσχημη εικόνα, τι θα γίνει με αυτό, Δήμαρχέ μου? Θα παραμείνει έτσι
1: αυτό? Θα έχει πάρει τράπεζα.
0: Θα πήρε τράπεζα.
1: Θα έχει τράπεζα αυτό.
0: Το κουφάρι αυτό. Ξέρε, Πανάγη.
1: Καταγγελίες έχουν πει ότι υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι και στο παρόν δεν έχει παρουσιαστεί κάποιος.
0: Ναι.
1: Θέλει να μπορέσει να δημιουργήσει και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει για αυτό το μέλλον.
0: Άσχημη εικόνα, πολύ άσχημη εικόνα.
1: Έχει διαλυθεί πλέον αυτό.
0: Ναι, μα δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε τίποτα καινούριο να μας ανακοινώσεις πριν κλείσουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Όχι, μα δούμαστε εμείς. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές προκλήσεις.
0: Με τα σχολεία όλα εντάξει.
1: Τα σχολεία όλα εντάξει, είναι κάποια ερωτήματα που έχουμε πάντα.
0: Ναι.
1: Είτε για προβλήματα, τα ψήματα, κάποια προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε. Αυτό δεν είναι. Είναι ανοιχτές προκλήσεις της περιφέρειας, αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε να προβάλλουμε προτάσεις όσο για την διεθνή αναβάθμιση του ΙΠΑ, για τον χαμηλή του ΕΠΑΛ, ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η μελέτη από τις διεθνείς υποδομές.
0: Αθαλάτωση.
1: Κάνουμε μια προγραμματική. Η αθαλάτωση που έχουμε καταθέσει την πρόταση και προχωράμε, ετοιμάζουμε την πρόταση και το έτοιμά μας με όλα τα γλωσσογραφικά που πρέπει να μαζέψουμε.
0: Με το
1: χώρο της
0: αγοράς των εμπορευμάτων, τι γίνεται εκεί το χώρο που είχες?
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοιο χώρο, εμείς θα πάμε εδώ στη Γερμανδρή, πλέον από εξάς και γίνεται η αποκομιδή από εμάς σε ορθόρια αγωνιζόν που έχουμε κάνει. Αν είναι χαρά και...
0: Συμφέρει η τιμή που σας χρώνει, συμφέρει η τιμή.
1: Βέβαια, άμα κάνει μια έρευνα θα δεις ότι φέτος η Ελλάδα για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδά της και να μπορέσει να λειτουργήσει έκανε αύξηση 1 εκατομμύριο στο Δήμο Λευκοριού και 400.000 στο Δήμο Θάνης. Εμείς καταφέραμε στο Δήμο Λευκοριού για τα επόμενα 4 χρόνια να έχουμε μια σταθερή τιμή 730.000 περίπου όσο είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: 760.000.
1: Για να το κομιδεί και για τα χαριότητα κοινωνικών χωρών. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική νίκη στο κομμάτι αυτό, έχουν εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια μια σταθερή τιμή και παράλληλα έχουν προμηθευτεί και δύο χρηματοφόρα στο Δήμο, όπου γίνεται για την αποκομμένη πλέον με τα δικά μας μέσα. Είναι ευχαριστημένος και ο κόσμος και είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω για με την ανάπλαση της πλατείας, θα προχωρήσει η μελέτη που μου είχες πει?
1: Αυτό είναι μέσα στην μία πρόταση για τη ΣΒΑΑ, τη Σχέδια Διεύθυνσης Αττικής Ανάπτυξης, όπου ανάλογα με τα χρήματα που θα εγκρίνει η περιφέρεια φέτος, θα δούμε, έχουμε βάλει ως πρώτη προτεραιότητα το παραλληλιακό μέτωπο, οπότε και ανάλογα με τα χρήματα θα δούμε και στο κύριο κομμάτι της πόλης, όπου και εκεί έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διαδίδευση, πώς θέλουμε όλο το κομμάτι αυτό, λίγο πολύ όλες οι απόψεις εγκρίνουν. Ότι θέλουμε να αναβαθμιστεί και η πλατεία και η πεζόδρομη και η παράλληλη δρόμη εκεί. Και πιστεύω ότι θα προετοιμαστούμε βεβαίως ώστε αν δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά που θα γίνουν περισσότερο, σε επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο να είμαστε μέσα.
0: Έχεις έτοιμους φακέλους ΕΣΠΑ δηλαδή για το ΕΣΠΑ,
1: Αυτή τη στιγμή εμείς το έχουμε συγκινήσει τις μελέτες, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδήλωση. Να καταλήξει δηλαδή και ο πολίτης με τις απόψεις του και ο κόσμος, ο απλός και το Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρόταση την
0: οποία η αντιπολίτευση συμφωνεί με αυτά ή έχει αντιρρήσεις?
1: Όχι, συμφωνεί με αντιρρήσεις, είμαστε σε μια κοινή γραμμή. Λέμε ότι σίγουρα πρέπει να δοθεί έμφαση σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της πόλης, όπως είναι το παραδιακό μέτωπο κτλ. Όχι και πέρα θεωρώ ότι είναι να έρθει μια παρέμβαση που όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.

τώρα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, προσέρχονται στον εισαγγελέα και στον ανακριτή οι δύο αρμπάγιντες γιατροί, αυτοί οι χασάπιδες που έφαγαν τον άνθρωπο. Να δούμε τι απόφαση θα πάρουν, αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Τι είναι το κάνεις που εστέρισαν μια ζωή και έτυχε να είναι διάσημος. Φανταστείτε πόσοι άλλοι έχουν φύγει χωρίς να έχουμε πάρει χαμπάρι. Χωρίς να ξέρουν για ποια αιτία έφυγαν. 313 αρμπάνικες επιχειρήσεις υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη προσοχή, προσέχετε. Μη σας πουλάνε φέουδα και κορδέλες και να τους πιστεύετε. Μία ώρα είχαν τον άνθρωπο πεθαμένο, τα χτίνι.

αυτό και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε γιατί υπάρχει ολισθηρότητα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Για όσους δεν πρόλαβαν τις συνεντεύξεις θα τις ακούσουν στο www.voodoespress.gr όπως και τις υπόλοιπες. Είσαι αύριο με υγεία. Να είστε καλά, καλώς μεσημέρι.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Τρέχεις το δικό σου δρόμο, αφήνω πίσω λάθη. Πίστεψέ με μόνο, αφήσε τα πάθη, ξεχασέ το πόνο. Τώρα πάμε μαζί σ' άλλο κόσμο. Δείξε το πρόσωπό σου και τα όνειρά είναι μπρος σου. Τώρα θα γίνει το δικό σου, απλά στο είναι σου και μπρος σου.
1: Κάποιος ακόμα

0: άνθρωπος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάρα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: είσαι τελικά.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.